0: Επιδόξη λεπτομανιά τσάμπεν οπίσκο. People of Irhen!
1: People!
0: People of Irhen! People of Irhen!